ξέ και τα ξενά. Μη φωνέ αζέ και τσε τα πάτε. Ασάκα πάμε σε μεντά. Νοκουμέντα.

Έμενε τσάκα, σκάτα, κάσου κάτα. Είσαι τη στόχαν, κουτουά, σίδαν πίσω. Νίσο νο, αχού νιχνό, κουτουά, σκέτσι τέτοιμ, στέτσι τάουν. Έβλη μινά τεγόμι, ουέτα μετά, νουά, σκότ με τέγεν να πούσε. Τι ουίτα μετά, κάτ μετά, ζούστα τσάτσι, κάτ πάζο μου μεγέντε, Μπερνάρ, Ερβιού, Μακνί, Μουριέν Ροκ. Έβλη τσάτσι, νε, τι που χωρά, τε νάν, τσι νόμι, τι κατά, εκ, νέ, τ Καβάζιγμας, μυστήρια, ταγουασίπιτ, ούνανσίπιτ, νούτασκουάν, εγουάντζιτ, ουασόπ, μακμανιτινάν. Πίσθανιτ, εισίπιτ, ουέντακί, μακπικουγάν.